αφήνει τον ουρανό στα χέρια της αδελφής της Σελήνης. Ταξίδευε όλη τη νύχτα μες στο σκοτάδι, μέχρι να φτάσει ήσυχα ξανά στην Ανατολή, να μαζεστάνει με το φως του. Και έπειτα έφευγε και ερχόταν ξανά.

0: Μέχρι να φτάσει ήσυχα στην Ανατολή. Να μας ζεστάνει με το φως. Να δώσει ζωή. Ζωή.
1: Ζωή.